Δεν χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο να συγχυστώ. Ό,τι χάλασες θα το φτιάξω. Άλλη λύση, άλλο δρόμο θα βρω. Δεν χρειάζομαι πια συγχυστώ.

είπε πως τελειώσατε, δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

είναι γιατί πληγώθηκε ο ψευτοεγωισμός της. Τι να σου πω, πώς να σου το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: know, this classic music brings us back to yesteryear on a Tuesday, on a beautiful Tuesday here in Boston. Once again, we wrap up our first 15 minutes of music, our Proino Musico Glico Xipnima, and again, bringing us to the forefront of a beautiful day. It's the Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown property, Greek family owned. The Voice of Orthodoxy is up next at 7:19 a.m. here in Boston. Η Φωνή της Ορθοδοξίας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο. And it is a presentation of His Eminence Metropolitan Methodius. Let's enjoy this May 19th morning Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 19 Μαΐου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πατρικίου, Επισκόπου Προύσης και τον συναυτό. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί, να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο που καταγόταν από τη Φυθιστά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονταν ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω, αν του σιταριού ο σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένα μοναχός σπόρος. Αν όμως πεθαίνει, κάνει άφθονο καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει, όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο, και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί. Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου, αλλά τι να πω? Να πω, πατέρα, γλίτωσέ με από αυτό τι θα συμβεί αυτή την ώρα? Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα, για να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω, πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό: το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω πάλι. Το πλήθος των ανθρώπων που βρισκόταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν άγγελος του μίλησε. Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κρυθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά. Κοντά μου». Λέγοντας αυτό υποδήλωνε με τι είδος θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος το αποκρίθηκε: εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου? Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Τότε ο Ιησούς τους είπε: φως ήταν ανάμεσά σας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Όσο περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως για να γίνετε παιδιός.
2: The Gospel reading is according to St. John. At that time, the Pharisees took counsel against Jesus and said to one another, "You see that you can do nothing. Look, the world has gone after him." Now among those who worshiped at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and said to him, "Sir, we wish to see Jesus." Philip went and told Andrew. Andrew went with Philip, and they told Jesus. And Jesus answered them, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. He who loves his life loses it. He who hates his life will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me. And where I am, there shall my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name." Then a voice came from heaven, "I have glorified it, and I will glorify it again." The crowd standing by heard it and said that it had thundered. Others said, "An angel has spoken to him." Jesus answered, "This voice has come for your sake, not for mine. Now is the judgment of this world. Now shall the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all men to myself." He said this to show by what death he was to die. The crowd answered him, "We have heard from the law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man?" Jesus said to them, "The light is with you for a little longer. Walk while you have the light, lest the darkness overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light."
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Τίμης Broad Street Diner, του Μανώλη Κοστομύρη, στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth, είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to talk about the crane. A Greek scientist named Archimedes allegedly invented the crane for use in construction and lifting heavy loads. This happened in the late 16th century BC. Furthermore, the Greeks named the crane after the bird because of the similar appearance. This message is presented to you by the Bouboulis family.
2: Γεια σας. When it comes to studying in Greece, there's only one place that brings the experience to life. College year in Athens. This summer, CYA offers two incredible ways to explore Greece. Option one is CYA's summer program, offering four-week academic courses in archaeology, biology, history, and religion, paired with hands-on exploration around Greece. The second option, the Heritage Greece program, is fully funded by the National Hellenic Society. The Cultural Immersion is a 14-day journey for students of Hellenic descent. Students will connect with language, culture, and identity, and meet other Greek students from across the U.S.

στο οφθαλμολογικό κέντρο του Ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devenshire, Somerville, Massachusetts.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν στην τελευταία του ειρηνευτική πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά μεταξύ άλλων τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν, καθώς και πολεμικές αποζημιώσεις για τις καταστροφές. Όπως επισημαίνει το Reuters, οι όροι δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αλλαγή σε σύγκριση με την πιο πρόσφατη πρόταση την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε. Σε άλλα θέματα, λόγω έξαρσης του έμπολα, η Ουάσιγκτον αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή υγειονομικούς ελέγχους για τους ταξιδιώτες που φτάνουν στις ΗΠΑ αεροπορικώς από τις χώρες της Αφρικής που έχουν πληγεί από την επιδημία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε προάστιο του Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια και εξαπλώνεται επικίνδυνα γρήγορα, οθώντας το πυροσβεστικό σώμα να διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση τομέων του από περιοχές. Καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες από την άλλη πλευρά στη νότια και κεντρική Κίνα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 θανάτους. Στην επαρχία Γκουανξή 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγάκι έπεσε σε πλημμυρισμένο ποταμό. Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιταχύνουν τις διαδικασίες για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις 4 Ιουλίου με στόχο την αποφυγή ενός νέου εμπορικού πολέμου. Ο Kevin Walsh, τον οποίο επέλεξε ο Αμερικανός Πρόεδρος για επικεφαλής της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται να ορκιστεί την Παρασκευή στο Λευκό Οίκο παρουσία του Αμερικανού Προέδρου. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,32% και στις 49.686,12 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones το 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 3-1 κέρδισαν οι Red Sox στους Royal και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7.40. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 95 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με ηλιοφάνεια. Στους 92 ο υδράργυρος αύριο με πιθανότητα βροχής, στους 63 θερμοκρασία την Πέμπτη με συννεφιά και βροχές. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
1: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Cons and Sophia Skrivanos and family, and the Deck Group and all its employees. Good morning from the Deck Group.
0: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κόνς και της Σοφίας Κρυβάνος παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, Deck Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
2: Είμαι ο Αντώνης Λέμος και ακούτε στη Βοστόνη, στο ράδιο της Βοστόνης, την Ελληνική Ηχό.

0: Taste and Art of Greece, created by two friends who met as teenagers on summer vacation, came together 29 years later to create a unique shopping experience that brings both America and Greece together, offering hidden gems from Greek artists that vary from products like jams and sweets to jewelry and glassware. Visit their e-shop today that ships internationally to find authentic, unique, and memorable pieces. Visit tasteandartofgreece.com online. That's tasteandartofgreece.com.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
2: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street, στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
3: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss
3: out. Good morning, Kalimera Stamati, on this beautiful day.
4: Kalimera, Kalimera. Ζέστη, πιάσαν οι ζέστες 19 Μαΐου σήμερα, πολύ ζέστη στην Βοστόνη, θα είναι η πιο ζεστή μέρα του χρόνου σήμερα και αύριο κοντά στους 90 και μετά θα πέσει η θερμοκρασία την υπόλοιπο της εβδομάδας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, είναι η ημέρα μνήμης για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, καθώς να ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο Τραμπ, που χτες ανακοίνωσε ότι ακύρωσε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση στο Ιράν που είχε προγραμματιστεί για σήμερα, μετά από επίγοντα αιτήματα των ηγετών του κόλπου, οι οποίοι του είπαν ότι γίνονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι ετοιμαζόμασταν να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση, το ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα. Το Ιράν υπέβαλε ταυτόχρονα μια αναθεωρημένη πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές. Οι τρεις ηγέτες των αραβικών χωρών, οι μονάρχες του κόλπου, σήκωσαν το τηλέφωνο και σταμάτησαν ένα πόλεμο τουλάχιστον για μία ημέρα. Τόσο κοντά έφτασε χτες ο κόσμος στην επανάληψη των βομβαρδισμών πλήρους κλίμακας και υψηλών επιθέσεων χτες. Ο πρόεδρος Τραμπ είχε σχεδιάσει, είχε προγραμματίσει την επίθεση, είχε τον χρόνο, είχε τους στόχους. Τρία τηλεφωνήματα το άλλαξαν αυτό, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι τρεις έχουν τεράστια οικονομική έκθεση σε έναν επαναλαμβανόμενο πόλεμο. Οι τρεις τους έδρασαν ως ένα διπλωματικό τείχος προστασίας, για την ώρα τουλάχιστον. Πάμε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας αποφάσισε χτες, σε λιγότερες από 2 ώρες, η ένορκή του, ότι ο Έλον Μάσκ περίμενε πάρα πολύ για να μηνύσει την εταιρεία OpenAI και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, Σαμ Άλτμαν, απορρίπτοντας όλες τις αξιώσεις για λόγους παραγραφής. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχασε λόγω μιας τεχνητής λεπτομέρειας. Έκανε τη μήνυσή του πολύ αργά. Η ιστορία αυτή της δίκης είναι σεξπυρική. Ένας ιδρυτής που έφυγε είδε την δημιουργία του και την εταιρεία να γίνεται μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Επέστρεψε για να ισχυριστεί ότι του είχε κλαπεί. Το δικαστήριο και οι ένορκοι είπαν, ήξερες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά πριν από χρόνια, περίμενες, τώρα είναι πολύ αργά. Επίσης, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εδώ στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε χθες ένα ταμείο κατά των μηνύσεων ύψους 1,8 περίπου δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέρος ενός διακανονισμού στην αγωγή που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ ύψους 10 δισεκατομμυρίων εναντίον του IRS, όταν το IRS είχε διαρρεύσει τις φορολογικές δηλώσεις του. Ο πρόεδρος Τραμπ απέσυρε την αγωγή. Σε αντάλλαγμα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιουργεί ένα ταμείο για να αποζημιώσει όποιον ισχυρίζεται ότι στοχοποιήθηκε αθέμητα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για πολιτικούς λόγους. Στο Σαν Ντιέγκο να πάμε, όπου είχαμε μια τραγωδία, καθώς εκεί οι αρχές διερευνούν την θανατηφόρα ένοπλη επίθεση στο μεγαλύτερο τζαμί του Σαν Ντιέγκου ως έγκλημα ρατσισμού και μίσους. Τρία άτομα συμπεριλαμβανομένου και ενός φύλακα ασφαλείας, σκοτώθηκαν χτες στο Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Δύο έφηβοι ύποπτοι βρέθηκαν νεκροί από φαινομενικά αυτοπροκληθέντα τραύματα από πυροβολισμούς κοντά στο σημείο των δολοφονιών. Σήμερα έχουμε και προκριματικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα μάτια είναι όλα στο Κεντάκι, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να βγάλει τον βουλευτή Τόμας Μάση από τις κριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικάνων στο Κεντάκι, υποστηρίζοντας ένα αντίπαλό του για να προσπαθεί να τον εκδιώξει, καθώς είναι από τους πιο ένθερμους επικριτές του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Στην Κίνα, ο Κινέζος ηγέτης Σι πρόκειται να φιλοξενήσει τον παλιό καλό φίλο, όπως είπε, Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη υψηλού προφίλ του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να προβληθεί ως μια σταθερή και προβλέψιμη δύναμη σε ένα κόσμο που συγκλονίζεται από το εμπόριο, τις εντάσεις, τους πολέμους και την ενεργειακή κρίση. Στα ελληνικά νέα να πάμε, όπου οι Έλληνες ηγέτες τίμησαν σήμερα την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της σκόπιμης και συστηματικής καταστροφής της ελληνικής κοινότητας στην περιοχή του Πόντου, στην βόρειο-ανατολική Τουρκία, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως είπε ο πρόεδρος της Ελλάδας, η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και αφοσιωμένοι στις αξίες που στηρίζουν την ειρηνική συνύπαρξη. Αυτή η μέρα αποτελεί υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιστούμε την ιστορική αλήθεια και να εργαστούμε ακούραστα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Επίσης, ένα ζευγάρι μαχητικών αεροσκάφων Μιράζ θα αντικαταστήσει τα Patriots που θα αποσυρθούν από την Κάρπαθο στο Αιγαίο, όπως ανέφερε το Υπουργείο Αμήνης. Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η απόρριση των δυνάμεων από τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας δεν συνδέεται με την νομοθετική πρωτοβουλία της Άγκυρας να θεσπίσει νόμο για την κωδικοποίηση των αξιώσεών της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι αυτές οι κινήσεις υπαγορεύονται από καθαρά επιχειρησιακές ανάγκες. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, χτες το κλείσιμο της Δευτέρας ήταν λίγο πάνω, λίγο κάτω. Τα ομόλογα ξεπουλούνται, οι μετοχές είναι αναμειγμένες, το πετρέλαιο υποχωρεί. Το Nasdaq υποχώρησε περίπου 0,5%, ενώ το Dow Jones κέρδισε 160 μονάδες. Το Dow βρίσκεται στις 49.000, περίπου 700 μονάδες, αρκετά ψηλά. Το πετρέλαιο στα 109-108 δολάρια. Η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων δεν είναι ευχάριστη, καθώς σημαίνει αύξηση του κόστους δανεισμού για την κυβέρνηση, τις εταιρείες, τους κατόχους στεγαστικών δανείων. Ο πληθωρισμός του πολέμου στο Ιράν περνάει τώρα και στην αγορά ομολόγων. Τέλος, τα αθλητικά μας νέα. Την Κυριακή ήταν η τελευταία αγωνιστική της Super League στην Ελλάδα, στην Αγία Σοφία, All Win Arena. Χιλιάδες οπαδοί της ΑΕΚ γιόρτασαν το 14ο πρωτάθλημα της Super League, καθώς και ένα εξαιρετικό show με φώτα και drones γέμισε τον ουρανό. Η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, παίρνοντας την ισοπαλία 1-1 στον τελευταίο αγώνα έναντι του Ολυμπιακού, ο οποίος θα πάρει και την δεύτερη θέση για το εισιτήριο για το Champions League. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αναδείχτηκαν ισόπαλοι 2-2, ο ΠΑΟΚ μάλιστα προηγόταν και 2-0, είναι και οι δύο απογοητευμένοι από την τελική κατάταξή τους στον βαθμολογικό πίνακα. Οι Red Sox νίκησαν χτες 3-1 στο Κάνσας, παίζουν και σήμερα με το Κάνσας. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
1: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and Afghanistan.
2: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanidis.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
6: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
7: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
8: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
9: You're listening to Grecian Echoes, the longest-running independent ethnic radio program in the United States. Out of your city and mine, Boston, Massachusetts, the Athens of America.

0: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek-American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.
1: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need.
2: Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
1: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.
3: Για 50 και πλέον χρόνια, το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και τρεις γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
4: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
5: Grecian Echoes on WNTN 1550 AM and WNTN.com, the longest-running Greek-American program in the United States.

σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCACRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας, φίλια ακροατές. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Ο κύριος Τραμπ ανέβαλε την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα, επειδή οι ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Να δούμε. Στην Αμερική μας, μακελιό με τρία θύματα χθες σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο και αυτοκτονία των δύο λευκών νεαρών δραστών. Από απόψε ως καιρού, σήμερα στη Βοστόνη σπάσαμε το ρεκόρ των 90 βαθμών από το 2017 με 96 βαθμούς παρακαλώ στο αεροδρόμιο. Απόψε μερική συννεφιά με 70-75, αύριο Τετάρτη μερική συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο απόγευμα και πάλι πάνω από 90. Προσοχή λοιπόν, αν έχετε αναπνευστικά προβλήματα, πάρτε τα μέτρα σας. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Το αφιέρωμα στη μέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας θα το έχουμε σήμερα απόψε από τις 5.30 μέχρι τις 6 περίπου. Τώρα αμέσως να ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος με μερικά λαϊκά τραγούδια.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροειδώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. The Moolah's Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. The Sphina Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Greeting, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Ιππειρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικά και κοινοτικά πάρτι. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 με αθάνατα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε Τσιτσάνι. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George.

Την αυτοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Αφιέρωμα εδώ στο πρόγραμμα σε 10 περίπου λεπτά, 15. Να συνεχίσουμε τώρα αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλενκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτής. Από το 55 και τα 3. Μάλλον το 55 τα 2 πρώτα και το 3 από το 56. Ζάκη Ακοβίδη, σύνθεση το πρώτο. Με στίχους Πέτρου Οικονόμου από το 55. Η σάμπα της Κολομπίνας με την Έλσα Λάμπο.

στις άλλη του καρναβαλιού, χορεύοντας μαζί σου. Εμέθησα ζαλιστικά απ' τη γλυκιά πνοή σου. Τη σάμπα στον τρελό χορό, μια άσπρη σερπαντίνα, μας έδεσε.

0: si mujer non è senna solo vina.
1: Samba treni, fra diaplane fra fina.
0: Per te sana, ya mia stigmi ti blana solo vina.
2: Το δεύτερο είναι σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Χρήστου Γιανακόπουλου από το 55, «Αι Μορένα» με τον Άσο Πατέτσο, την Μπόπι Γκή και το Τρίο Μπαλκάντο.

0: Και το τρίτο είναι σύνθεση του Γιάννη Βέλα και του Ζάκα Ιακωβίδη σε στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα από το 56, από την επιθεώρηση Αστέρια της Αθήνας του Θεάτρου Ακροπό. Κορόιδα όλοι οι άντρες. Με την Έσα Λάμπο και την Κέτι Μπελίντα.
1: Από του Αδάμ και τη Σέβα στον καιρό τον περασμένο.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

0: 5:24 ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την εθνική μας αυσέντη. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυζιταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε, στο The Sphina έχουν ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε! Και ο Chris Lianos στο Boxway of Fine Wines στο Somerville έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρες, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111 και υπενθυμίζω η διεύθυνση Boxway of Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: Ανοίξει να αναστορώ ατότε μνηκός χρόνων με κόρτσοπα γέλα να σου νουράνουνε πέτανα.
0: Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας φούντωσε στα κανάλια το μπλα μπλα για την ανακοίνωση την ερχομένη εβδομάδα των δύο νέων κομμάτων. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα Τρίτη, επειδή οι ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο. Στην Αμερική μας, μακελιός με τρία θύματα και αυτοκτονία των δύο λευκών νεαρών δραστών σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο. Σήμερα στη Βοστόνη σπάσαμε το ρεκόρ των 90 βαθμών από το 2017 με 96 βαθμούς στο αεροδρόμιο. Απόψε μερική συννεφιά με 70-75, αύριο μερική συννεφιά με πιθανότητα βροχής το απόγευμα και πάλι πάνω από 90 βαθμούς. Και προσοχή, αν έχετε αναπνευστικά προβλήματα, πάρτε τα μέτρα σας. Και την ερχομένη Δευτέρα, ο Πάπας Λέων θα παρουσιάσει προσωπικά τη Magnifica Humanitas, την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της θητείας του με θέμα την προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 18:00.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το αφιέρωμα. Μέρα μνήμης σήμερα, 19 Μαΐου, μέρα μνήμης της Ποδιακής Γενοκτονίας. Που αναφέρεται σε σφαγές και εκτοπισμούς εναντίον ελληνικών πληθυσμών στην περιοχή του Πόντου, που έγιναν από το κίνημα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914 με 1923. Εκτιμάται ότι στήγησε τη ζωή σε περίπου 380.000 Έλληνες. Οι επιζώντες καταφύγαν στον Άνω Πόντο, στη Σοβιετική Ένωση και μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 στην Ελλάδα. Τα γεγονότα αυτά αναγνωρίζονται επισήμως ως γενοκτονία από το ελληνικό κράτος, τη Γερμανία, την Κύπρο, την Αρμενία, τη Σουηδία, τη Ρωσία, 8 πολιτείες των ΗΠΑ, την Αυστραλία, την Αυστρία, Ολλανδία και από διεθνείς οργανισμούς όπως η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών. Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία το 1994 και ψήφισε την ανακήρυξή της 19 Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Ένας καλός φίλος Πόντιος μου έχει δώσει από χρόνια ένα υπέροχο CD με γενικό τίτλο «Καμπάνα του Πόντου», που είναι μελοποιημένο μέρος του ποίηματος «Καμπάνα του Πόντου» του αείμνηστου Φίλωνος Κτενίδη, που έγραψε για τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Αφήγηση και με λίγη μουσική.
1: Ρίζαμε τον αλλιώ σα. Εμείς όντως εχπάσταμε ασυμπατρίδα να φεύγουμε για την Ελλάδα. Ατόσο και σιασίλεψαμε τη δεν απέρω και γρήξα την εικόνα αν είπα ασπέρω και τα ία λύμψα να προστατεύνε μας αδρόμους. Και μετεΐνα έρθαμε αδά στην Ελλάδα και εν το έσυραμε.

έναν πουλίν, μαύρον πουλίν. Μαύρον είχαμον τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζεν ολόερα στον κάστρον. Στον κάστρεν σα καστρότυχα, η μαύρο τραπεζούντας, που έχει τα ρίζα στο γυαλόν και την κορφίνα τσάστρα. Είχεν 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα, κι απ' έξα σα καστρόπορτας ορμία και ποτάμια, το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια. Όλεν ο κάστρον έλαμπεν άμον το λάμπο ήλιον, και το παλάτιν έλαμπεν άμον διαμάντ στο φέγγον, τη βασιλέα το παλάτ, τη κομνηνών φωλέα, πέτων τρανών και θαμαστών, κάστρον απάν στον κάστρεν.

Κάποτε γέντονε σεισμός, τη γη όλων εσύεν, και έναν 15 Αύγουστον και έναν μαύρον ημέραν, επάρθαν τα νιγάρια δε και ο κάστρον εκρεμίεν, πέμναν τα πόρτα ανοιχτά, το παλάτι δίχως τρόνων και δίχως τη παλατιανούς και χωρίς βασιλέαν, και ο κάστρον ο θεόρατον εγέντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε, έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον άμον τη νύχταν, ολονυχτής τριγύριζεν γύρω τα καστροπόδια, επέμναν έρμα και άκλερα γωμάτα κολυσιάφρας. Ολονυχτής τριγύριζεν με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγήν και κάτσεν σ' έναν άκραν μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κιντέας τεγωμόθεν. Τερία παν, τερία αυκά, τερία πεις και έμπρεα, μακρογουλής καλοτερής ανατολήν και δύσιν, και αρχινά να μυρολογάμ ανθρώπινον λαλίαν, και αρχινά να φτυλίεται άμον ισχέρα γυναίκα.

Εσύ πλακία άχαρα, μάρμαρα παρδάλια, με μονοκέφαλους αετούς και μήτρας βασιλιάδων, με γκόλπια πατριαρχών και σταυράδες ποτάδων, με τα σπαθία στρατηγών παντιέρας καπετάνιων, μάρμαρα το σκεπάζεται ολόεν έναν έθνος, αποσκεπάστεν βλαβικά τα άγια τα ταφεία, το χώμαν θα ευκαιρόνιατο καν άλαφρον αέρας, δε βγαίνες ο ανάσυρμαν ας ο μαύρον το κλάμαν. Να ευγαίνε η αποθαμέν, η ζωντανή θα εμπαίνε.

Ο ουρανόν ελίβωσεν και παραχαμηλώνει. Αέρας παρεπίκνωσεν και γέντον άμον δίσαν. Τα ράσια εγωμόθανε, τα κάμπους και τορμία, τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουμπία. Καπνώνας ο θυμίαμαν, λιβάνι μυρωδίαν. Βοήν κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας.

κλαίγνε, σίτα ανασύρν και σίτα καταρούνταν, τα ράσια πάντι βοούν, τα κάμπους παφοκρούνταν, εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταρίζνε, εθαρείς και εχπάστανε, και εκείνα και σου μόνε.

0: Ήταν η στράτα γέντωνε ποτάμ ας απολά τα δάκρυα. Τελάτια δάκρυα έπιαν και γένταν κυπαρίσια. Και γονατίζει ζήγανα σηκαμονή στο βάρος. Άμον γέρος χιλιόχρονος το κάντο ασημένιον. Πάει εμπροστά και ακολουθούν η χάκαξα και η άτρα, η χάρσερα, η σερίανα, η άρδασα και η χόπια, με τα χωρία τα μικρά και τα κεφαλοχώρια, με τα εγκλησία στα πολλά και με τα μοναστήρια. Ο αεσέρτς φυτρών ανθρώπς και το κουλά της σκιάδες, το μαύρον το καρακαπάν κι άλλο μαύρον εγέντον. Εμπροδιαβαίνει το σταυρίν η μούζε να κλουθάτω με το παρτίν τη Βαρενού και του Λυκάστεν Τάμαν, η Μασούρα και τη Ζαντών τα έργη των χωρίων και ούλια τα κάστρα και τα τόψ ολόεραν τεκίσαν. Ο Κασκαμπάς εβούηξεν και το Μετζίτε σίεν και τα Επαύλο το Ρασίν τρανών πόραν εξέγγεν. Εταρασίγαν τα νερά τη λιμνή και φουσκώθαν και ξήγαν έξ και γόμωσαν μαύρων νερών των τόπων. Απέσι δίσαν έκλαιεν ο Αεζαχαρέας άμαν ο φιδί σύριγμαν και κόλασης αέρας. Το κλάψιμο νεγόμωσεν ολόερα τορμία. Εγρέθενα στο σύριγμαν η δίσα και εσκόθεν. Πέμψιν πεφάνθανε και σέβανε στη στράτα.
1: Η κρόμ τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδή η μάνα. Μωρούκας έλαν έχτισεν ασυλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζές τα κόρδας. Εφορτώθεν η άκλερος το λύμψανον τη ψήσατς. Κερχίνεσεν το κλάψιμον και την μυρολογίαν.

αεν παύλων εκλείστεν κα, ο ταύρον εγονάτσεν, ο κασκαμπάς χαμήλωσεν, το μετζίτ εκουράεν, και τα καμένα τέρημα στέκνε και αφουκρούνταν, αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλαίγνε ούλε.

Πίσον την δύναμις, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με πέτρινον κρεμών, άμον τα λογοστάρε, πίσον με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία, πίσον μας άλευτον ρασίν, άμον τον άεν παύλον, να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφια, έχω πρόαταν άλμεχτα και γίδια να αλμέγω. Τα χτίνια μου θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία μου, τα σκυλία μου γουρνιάγουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτας ανοιχτά, δρανήν και παραθύρια, θεμπέν αέρας κι άνεμον και θαυζήν την καντήλαν. Θεέ μου, δείξον τη δύναμις, Χριστέ μου, πίσον το θάμας, πίσον με ποταμό πέτραν βαρύν τη καταράχτε, πίσον με σπέλες κατοθύρ συγγύν καταχωμένων, πίσον μ' αν θέλτς μικρόν λιθάρ, αν θέλτς πίσω με χώμαν. Θεέ μου, πίσον με ίντε αν θέλτς, μόνον στον τόπο μ' άφσμε. Άφσμε αδά να θαύκουμε στον τόπον τε γενέθα, στο μνήμαν όπου έθαψα

σίτε έλεγεν, σίτε έκλεγεν και σίτε ενεσύρνεν. Έρθεν και παραστέκεται η καλοαδελφία τ, η κοκυρά, η γήμερα, ασακοφρακοφόλια, ασοναγιάνεν τ' αρχινούν και έρχονταν στι σαράντων. Τα δάκρυα του ενώθανε και γέντανε ποτάμι και ποταμίγαν σο ποτάμ συνδάκρο χαλαρδίαν.

η χαλαρδία γρίλεψεν ολόεν τη ματσούκαν. Επέρεν τη λαραχανίν, σικουσπιδί εξίεν, εσύεν το καπίκιοιν, η λιβερά χαλάεν. Έρθεν κα η δανίαχα και ούλια τα χωρία, δευρίουσαν δεξιά ζερβά σαν δύο τα ποτάμια. Εκεί έρθεν κι η σουμελά και ο βαζελόν τσαγιάνες. Συζήγαναν που έσανε και σοκουλάτ πεφάνθαν, έρθαν και κοντοστάθανε και με τι άλλες ενώθαν. Ενώθαν τα κλαψίματα και τα μυρολοίας και σκέπασαν τη ποταμή το βόεμαν το άγρεν. Απέναν έναν σίσκουνταν, απέναν έναν ρούσνε οι χωρίων τα εγκλεσιάς και τα καμπαναρία. Τα καμπάνας ραΐσκουνταν, τα σήμαντρα τσακούνταν. Τα ράσια εγκαλιάστανε, τη στερνών τη λαλίαν. Δε φέκανε τα σήμαντρα, δε φέκαν τα καμπάνας και κάθαν χτύπων έκρυψαν σα σπέλια τα βαθέα. Να ακούγνε σήμαντρα τη Χριστού και τη λαμπρίν καμπάναν. Ο ήλιον ναύτη το κερίν και ο φέγγον τα καντήλας και τ' άστρα και ο αυγερινών ναύνε τα μανουάλια. Να λειτουργίουνταν οι νέοι, οι γέρ που επεστάθαν και οι γυναίκ και τα μωρά πεπέμναν και κετάφαν και ούλε κίνση χαμονής στη στράτη.

0: σήμερα 19 Μαΐου της Ποντιακής Γενοκτονίας.
1: Έρχουσαν για καινούσαν, αχ, έρχουσαν για καινούσαν.
0: Μην ξεχνάμε, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ειδικά τις μεγάλες σελίδες της ιστορίας μας, διότι ένας λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος στην αφάνεια. Αύριο βράδυ θα έχουμε αφιέρωμα στη μάχη της Κρήτης.
1: Τα μικρά και τα κεφαλοχώρια.
0: Και θα προσπαθήσω μετά από την Πέμπτη, Παρασκευή και την ερχομένη εβδομάδα να ακούσουμε το υπόλοιπο αυτού του ποίηματος, Καμπάνα του Πόντου, του αείμνηστου Φίλωνος Κτενίδη.

0: 6 παρά ένα λεπτό, ο Ραγοστόλης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το internet WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, στο AM, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Λέμινστα, το Γκάρντνα, το Φίτσμπουργκ και τη συνδική αποστολή του East Boston. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Τσιτσάνη. Υπενθυμίζω άλλη μια φορά το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη Go Far, Give Back, Live Greek, a Memoir. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του τουρισμού Αμερικής.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνίτου φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών, εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

τα ραδιοφωνική φωνή. Ειδήσει και σχόλια. Νέα Ελλάδα, το Υπουργείο Εθνική Άμυνα άφησε να εννοηθεί ότι όποια μετακίνηση των δύο αντιαεροπορικών πυράβλων Patriot υλοποιηθεί στην Κάρπαθο για επιχειρησιακού λόγου θα αντικατασταθούν από δύο μοιράζ από την Τανάγρα. Παραπέρα φούντωσε στα κανάλια το μπλα μπλα για την ανακοίνωση την ερχομένη εβδομάδα των δύο νέων κομμάτων της Χαριστιανού και του Τσίπρα. Στα παγκόσμια νέα, ο πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε την επίθεση εναντίον του Ιράν που σχεδίαζε για σήμερα Τρίτη επειδή οι ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και της Σαουδικής Αραβίας τον διαβεβαίωσαν πως οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε καλό δρόμο και μια συμφωνία αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επιτευχθεί σύντομα. Στον απόϊχο του Ιράν, οι υπόλοιπες χώρες εξαγωγής πετρελαίου από τον Περσικό κόλπο άρχισαν να συζητάνε την πιθανότητα να χτίσουν αγωγούς προς τη Μεσογειακή Ακτή της Συρίας. Στο Πεκίνο σήμερα και αύριο, ο Πούτιν, ο οποίος σύμφωνα με ό,τι είπε προχθές ο Σι Τζινπινγκ στον Τραμπ, ίσως να μετάνιωσε για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και αμέσως ο Τραμπ σύστησε να τον τερματίσει. Στην Αμερική μας, μακελιό με τρία θύματα και αυτοκτονία των δύο λευκών νεαρών δραστών, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο, ο ένας φύλακας του τζαμιού και οι άλλοι δύο εργάζονταν εκεί, από τα πυρά δύο εφήβων που βρέθηκαν κατόπιν νεκροί λίγο πιο πέρα από τον χώρο λατρείας. Οι δράστες 17 και 19 ετών αυτοκτόνησαν προφανώς φανατισμένοι από την Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Στα τοπικά μας νέα, τον περασμένο χειμώνα εδώ στη Νέα Αγγλία πληρώσαμε τον ακριβότερο λογαριασμό ηλεκτρικού και φωταερίου στην ιστορία μας. Η κυβερνήτης Μασαχουσέτης, κυρία Μόρα Χίλι, στα μέσα της σεζόν μας είπε δύο λόγια για επιστροφή ενός μικρού ποσοστού του λογαριασμού, αλλά έμεινε στα λόγια. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα ότι οι ανώτατοι διοικητές των εταιριών αλληλοσυγχαίρονται για τα πρωτοφανή μπόνους που πήραν εκείνοι. Ο καιρός τιμίζει να βοστώνει. Σήμερα σπάσαμε το ρεκόρ των 90 βαθμών από το 2017 με 96 βαθμούς στο αεροδρόμιο. Απόψε μερική συννεφιά με 70-75, αύριο μερική συννεφιά με πιθανότητα βροχή στο απόγευμα και πάλι πάνω από 90 βαθμούς και παρακαλώ προσοχή αν έχετε αναπνευστικά προβλήματα πάρτε τα μέτρα σας. Και την ερχομένη Δευτέρα ο Πάπας Λέων θα παρουσιάσει προσωπικά την Magnifica Humanitas, μεγαλειώδη ανθρωπότητα. Την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της θητείας του με θέμα ένα από τα σημαντικότερα διδασκαλικά κείμενα της Καθολικής Εκκλησίας με εκρηκτικό περιεχόμενο που θα επιτίθεται στη στρατιωτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, θα προειδοποιεί για την αυτοματοποίηση χωρίς ειδικά όρια και θα ανοίγει ευθέως τη συζήτηση για τα εργασιακά δικαιώματα στην εποχή των αλγορίθμων. Γενικότερα θα αφορά την προστασία της ανθρώπινης ύπαρξης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Το έγγραφο το υπέγραψε στις 15 Μαΐου, πρώτη φορά τέτοιο έγγραφο, 135 χρόνια μετά από τον ομώνυμό του, Πάπα Λέοντα το 13ο, ο οποίος υπέγραψε την πιο σημαντική εγκύκλιο του, που επικεντρωνόταν στη βιομηχανική επανάσταση της εποχής, εξετάζοντας τα δικαιώματα των εργατών και του καπιταλισμό. Και ήδη ξέρουμε που κατήδησαν και τα δύο. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής, απόψε Τρίτη, 19 Μαΐου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: 8 ημερολόγια μας λέει πως σήμερα είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, Πατρικίου Προύσης Ιερομάρτυρος, Μενάνδρου και Πολυένου Μαρτύρων. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 6 Μαΐου, Ιώβ του Δικαίου και Πολυάθλου και Σεραφείμ Μωσίου.
1: Το ιστορικό στην εκπομπή αυτή λέει σαν σήμερα, 19 Μαΐου, το 1535, ο Γάλλος εξερευνητής Ζακαρτιέ ξεκινάει το δεύτερο ταξίδι του στη Βόρεια Αμερική με 3 πλοία και 110 άντρες. Το 1536, Ιαν Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του 8ου, αποκεφαλίζεται με την κατηγορία της μοιχείας. Το 1568, η βασίλισσα Ελισάβετ I της Αγγλίας συλλαμβάνει τη βασίλισσα Μέρι Στούαρτ της Σκωτίας και ίδρυσε έτσι τη Μεγάλη Βρετανία. Το 1802 ιδρύεται στη Γαλλία από τον Απολέοντα η Λεγεώνα της Τιμής, η οποία ακόμη και σήμερα απονέμει τα ανώτερα βραβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 1822 αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία με ηγέτες τον Μιαούλη, τον Ζαμαδό και τον Σαχτούρη. Το 1890 γεννήθηκε ο Χο Τσι Μιν, ο κομμουνιστής πολιτικός του Βιετνάμ, που ηγήθηκε του αγώνα κατά των συμπατριωτών του και των συμπατριωτών του εναντίον των Γάλλων αμπιγιοκρατών και τους ενέπνευσε στον αγώνα εναντίον των Αμερικανών εισβολέων στις δεκαετίες του 60 και 70, ο οποίος τελικά νίκησε τους Αμερικανούς και ένωσε το Νότιο Βιετνάμ με το Βόρειο. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Πολίων. Το 1921 στις Ηνωμένες Πολιτείες νέος νόμος μετανάστευσης θέτει εθνικά επιτρεπόμενα όρια περιορίζοντας τη μετανάστευση στο 3% κάθε εθνότητας που ζούσε στην Αμερική από το 1910. Το 1973 η Σοβιετική Ένωση και η Δυτική Γερμανία υπογράφουν δεκαετής συμφωνία συνεργασίας σε οικονομικό, βιομηχανικό και τεχνικό επίπεδο επί Willy Brandt, αυτά βέβαια, Γερμανός ηγέτης με προνοητικότητα. Και τέλος σαν σήμερα, 19 Μαΐου, το 1980 στο Μαϊάμι, 18 άτομα σκοτώνονται και 400 τραυματίζονται σε 3 μέρες από ταραχές που προκλήθηκαν λόγω της αθώωσης 4 ατόμων που η αστυνομία έχει κατηγορήσει ότι δολοφόνησαν μαύρο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Οι μετεωρολόγοι από το πρωί μας ειδοποίησαν ότι ίσως έχουμε λίγη βροχή σήμερα το απόγευμα. Αλλά αν ακούτε τη βροχή που πέφτει στη σκεπή του κτηρίου εδώ, του σταθμού, δεν είναι απλή βροχή, αυτή είναι καταιγίδα, ρε παιδί μου. Και με μπουνιτά, ε. Μάλιστα. Ναι, βέβαια, αυτός είναι ο καιρός της Μύρνος Βοστόνης, Νέας Αγγλίας. Θερμοκρασία μέχρι 90-95 βαθμούς και ξεσπάει σε βροχή. Μάλιστα. Το ίδιο θα έχουμε και αύριο. Θερμοκρασία μέχρι 90, ίσως και 95 βαθμούς πάλι. Προσοχή λοιπόν, όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα, μην κυκλοφορείτε έξω. Πάρτε τα μέτρα σας, πάνω στο τοπο. Στην αυριοβραδινή διακοπή θα έχουμε και το αφιέρωμα στην επέτειο της ηρωικής μάχης της Κρήτης. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να ακούσουν όλοι.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Μόρφο και Ντόλο, at the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας.

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και απόψε έχουμε αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη, έναν από τους μεγαλύτερους Έλληνες λαϊκούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του 20ου αιώνα, του οποίου τραγούδια ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ήταν μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και της λαϊκής μουσικής. Ο Τσιτσάνης γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 18 Ιανουαρίου του 1915 από ηπειρώτες γονείς. Ο πατέρας ήταν Γιαννιώτης και η μητέρα από τα Ζαγόρια. Από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική και έμαθε μαντολίνο και βιολί και φυσικά μπουζούκι. Το φθινόπωρο του 1936 ο Τσιτσάνης επισκέπτηκε την Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει νομική, αλλά γρήγορα τον κερδίζει η μουσική. Οι πρώτες του επιρροές είναι τα τραγούδια του Βαγγέλη Παπάζογλου και του Μάρκου Βαμβακάρη. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια, ενώ σύντομα γνωρίζει το σπουδαίο αλλά αδικημένο από την ιστορία τραγουδιστή Δημήτρη Περδικόπουλο. Ο Περδικόπουλος τον πηγαίνει στην Οντεόν, όπου ηχογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Σέναν τεκέ μπουκάρανε είναι η πρώτη ηχογράφηση του Τσιτσάνη. Την περίοδο 37 με 40 γράφει καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία ηχογραφεί με τις φωνές του Δημήτρη Περδικόπουλου και των άλλων σπουδαίων τραγουδιστών εκείνης της εποχής, Στράτου Παγιουμτζή, Μάρκο Βαμβακάρη, Στελάκη Περπινιάδη, με τους οποίους σε πολλές ηχογραφήσεις ο Τσιτσάνης συμμετέχει σαν δεύτερη φωνή. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, ο Τσιτσάνης έμεινε στη Θεσσαλονίκη, όπου για ένα μεγάλο διάστημα είχε δικό του μαγαζί, το Ουζερί ο Τσιτσάνης, στη διασταύρωση Παύλου Μελά και Τσιμισκή, που έγινε διάσημο. Εκεί έγραψε μερικά από τα καλύτερα τραγούδια του, τα οποία ηχογραφήθηκαν μετά τη λήξη του πολέμου. Το 1946 εγκαθίσταται ξανά στην Αθήνα και αρχίζει να ηχογραφεί. Δίπλα του έγιναν ευρέως γνωστοί τραγουδιστές όπως η Σωτηρία Μπέλου, η Ιωάννα Γεωργακόπουλου, η Μαρίκα Νίνου και ο πρόδρομος Σαουσάκης. Τα επόμενα χρόνια ο Τσιτσάνης γνώρισε ευρύτατη αποδοχή. Κατά τον μουσικολόγο Λάμπρο Λιάβα, ο Τσιτσάνης έβγαλε το λαϊκό τραγούδι από τα όρια του περιθωρίου όπου το είχαν τάξει τα αντικοινωνικά και ανατολίτικα στοιχεία του για να το εντάξει στην καινούργια κοινωνική πραγματικότητα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Καθιέρωσε νέο ύφος παίξηματος και τραγουδιού με τον εξευρωπαϊσμό και συγκερασμό των κλιμάκων, αρμονίες με δεύτερες και τρίτες φωνές, εμπλουτισμένη ενορχίστρωση και καινοτομίες στην ποιητική δομή, όπου για πρώτη φορά το λαϊκό τραγούδι απομακρύνθηκε από τις παραδοσιακές φόρμες του δίστιχου, επισημοποιώντας το ρόλο του ρεφρέν. Ακούμε λοιπόν Βασίλη Τσιτσάνη και είμαι βέβαιος όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Συνθέσεις του Τσιτσάνι. Ακούμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και να συνεχίσω με το τραγούδι που έχει αρκετή σημασία για τα αδέλφια Σκάλκου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο άρεσε στον αείμνηστο πατέρα τους. Μεγάλη σύνθεση του Τσιτσάνι.

Nikta's Mighty Guess. Ερμηνεύει ο Αντώνης Ζαπάνης μαζί με τον Τζιτζάνη.

Και το τελευταίο που θα ακούσουμε απόψε είναι το «Απόψε κάνεις μπαμ», το οποίο ερμηνεύουν η Κέτι Γκρέι και ο Τσιτσάνης.

Ακούσαμε απόψε μερικά από τα χιλιάδες τραγούδια που μας άφησε ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο οποίος είχε γεννηθεί στα Δίκανα στις 18 Ιανουαρίου του 1915 και πέθανε 18 Ιανουαρίου του 1984 στο Λονδίνο, όπου βρισκόταν για εγχείρηση και κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τσιτσάνης απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή ενδάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά, έτσι. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρο Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά! Και βέβαια ευχαριστώ για τα τηλεφωνήματα, για τα μηνύματα, για το πρόγραμμα Ποντιακής Γενοκτονίας και για το πρόγραμμα του Τσιτσάνη στο Μνημείο Ραδοφών Σκάλκου. Αύριο βράδυ επαναλαμβάνω, χαίρομαι στην ηρωική μάχη της Κρήτης, 20 Μαΐου.